0: καθημερινότητα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Mixed.
0: This is Κάντρα FM Mixed Vibes.